0: ο σύγκολιο ελέμπειρης ολομαγιάννα, ο σύγκολιο λαγκρή ραμπαγίγιο λαϊκανή το μονόουντο λορογκριτίες ακούμι να μπήλει. Καρύμπο λένε είναι γονή κακουαρουή επικρά του αραμάταρη. Μαγιάν, χαλό. Γεου. Είπα πει. Σύντα είναι αλέγμε τι είναι αμαλή. Και γυρά εντελή, σύντα είναι ρουκουλ.
1: Mayan FM, Nabo 1.0, Esumizo Yoke, Kajiado County.